Μα τώρα που έφτασε η στιγμή να κλείσουν οι λογαριασμοί, ποιος τα θα μπορέσει να πει πως

με ένα ουίσκι αγκαλιά και ένα τσιγάρο για μετά, ξεχνάς τα λάθη σου. Τρυφογυρνάς εδώ και εκεί, σε κάποια πίστα διανύει, πνιγείς τα πάθη σου.

Να πούμε άλλη μια μεγάλη μου επιτυχία. Μήπως είναι και η μεγαλύτερη. Και δεν σας την έχω τραγουδήσει. Δώστε μια σολ μινόρε. Αυτό είναι για τα κέντρα διασκεδάσεως, βέβαια.

Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω μια μεγάλη μου επιτυχία, να την αφιερώσουμε σε όλους τους ναυτικούς μας να έχουν καλά ταξίδια.

0: Πάμε να πούμε, περιμένετε λίγο. Κάνα κουλτουριάρικο να πούμε. Αμάν, τι πάθατε όλη νύχτα, ρε. Τι πάθατε.
1: Συμφωνείτε, έτσι.

0: εσύ έφυγες για να πας σε ξενοδοχείο να κοιμηθείς. Να πας φρέσκο στην αναγωνιαστιά σου. Και τώρα τι βλέπω, μισό μπουκάλι κατέβασε σήμερα μάτι.
1: Κάτσε.
0: Τι χάλια είναι αυτά, ρε, δάχτηκες με κανέναν.
1: Θα πιεις.
0: Όχι, ένα καφέ θα πάρω. Λοιπόν, τι έγινε.
1: Τι να γίνει. Ό,τι γίνεται άμα πέσει ένα στροπελέκι στο κεφάλι σου.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Η αραβωνιαστικιά μου είναι μια τέτοια. Καμουφλαρίστηκε με ένα μαύρο μαντήλι. Κρύφτηκε πίσω από το θάνατο της μάνας της. Έβγαλε τα αυτιά σύνδια και μου παρουσιάστηκε αγνή και αμόλυντη. Κι εγώ ο Χάνος πήγα να την εγκλητώσω από τον αγαπητικό της.

τώρα εδώ που τα λέμε, αν έπαιρνα πτυχίο, στην πάντα θα το είχα και θα ήμουν καφενείο.

Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα τραγουδήσω σούπερ λαϊκά τραγούδια και εσείς, όσοι επιθυμείτε, μάλλον όσοι γουστάρετε πάει εδώ, μπορείτε να χορέψετε. Έλα, κορδατζή, κάνε μας ένα ντοδίεση ματζόρε χιτζάζ. Να έχει λίγο νταλκά, ε, από εκείνα που φτιάχνεις εσύ.

Αγαπώ, αγαπώ μια πιτσιρίκα. Είναι τρέλα, είναι γλυκά. Ό,τι μου λείπε το βρήκα. Στη μικρή την πιτσιρίκα. Καλά που ήρθαμε, να θυμώσω.

Ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο? Όχι όταν τελειώνει μια αγάπη, αλλά όταν κουράζεσαι να συγχωρείς. Όταν κάθε λέξη γίνεται βάρος και κάθε σιωπή σε διαλύει λίγο-λίγο. Μέχρι που μια μέρα δεν σου μένει τίποτα άλλο να πεις, παρά μόνο πάρε δρόμο.